0: Εμπέι σαν τη μοντάγια είναι ρεκλιέτε που είναι τα ράχα μόνα με τα ρεπών, νησίτε τέτε.
1: Αν είναι αμφόμ, που είναι τεμάρι να κεμάγουν, λαγόντε μου άισα, αλλά λέγε που είναι τα ράχα μόνα με τα ρεπών, νησίτε τέτε.
0: Ότι που είναι τα ράχα να μάνε να κεμάγουν, ερήν μια να με τα ρεπών, να μπα και εμπέι σα αχάν.
1: Ε, κάνε, ακόμα να κάνω αμ τρεπέρετε.
0: Ο καρίνι γονκάιντε εμπέι σα παιδέσι, εμένο, ο γέιτε χανού.
1: Εμπέισα, κονανστά, νίκα το αγώ.
0: Καρίνι γονκάιντε εμπέισα, ο ενέργη ρομ πονεσί να μπριτσάτ, να ρω να γιώσα ειδάει.
1: Ούτε τάρα, ότι δίνω τάρα, τάβλο απ, απ, ενώ το κοιτάει να, είτε πω γίνα. Ονώ ότι τάρα, τάβλο απ, απ, ενώ το κοιτάει να, είναι νόνι βάπο. Και πού είναι τάρα, ότι είναι το γόνα, τσίπο απ, απ, ενώ το κοιτάει να, είναι νόνι, νημέπο. Αω, ούτε τάρα, τάβλο φω απ, απ, ενώ το κοιτάει να, είναι νόνι, ισιπο. Πατρέπουτε τάρα, με νημέπουτε τάρα, τε 5 απ, απ, ενώ το κοιτάει να, είναι νόνι, τε πού είναι τε πού. Yeah, go on!

έχω να τιμή του Ρορόνα Κέι. Να μην τα πανεκούσμα, αν δεν τα μέγε, για χαμένο λίγο με ένα στούριο για να πάει εκεί η τάραβα, κανένα η μαγά τα ουρόι να πέν, Ρορόνικο. Νίκα καμερό ρούχο, αγιο να ημώνει κατρόι. Τα καμερό είναι ακόμη, μα η τρετορού, είναι έναν τα μέρο, την άπο, έσα με ακαού για να πέν, τα γέι. Κουνε με όλη τη σόγρα, ω να, βάκι να έχουμε αραγούγου. Nikaususon ka merurung na kaim. Tiyara po ko ang anuson merurung ni mga yang o ispangan makiyo ko na tauro ni kahit aray na nunti nga po ngayon. Kuna may ulirik, as na monang ka narakaw ko kiro ito wari Justin Bieber. Nikuna na ito ko na ngayon. Love me.